0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Είναι Smack, είπε ο Ιούπ, είπε ο Ζήρακ. Τρώει πολύ τι έγινε.